σοβαρή πάνω από λίξα, που το πρέπει να ξέρουμε, σαν να ξέρουμε ότι πάσχουμε σε ό,τι παράδειγμα τα να το μεγάλο τέλειο με σώμα, ο κύριος Ζωπάπη, λοιπόν, και κάτι πίσω, που έχουν τρεις άρεμα, λοιπόν, στον αρέτα, διήμα ο λικοβιός κάνω σε αρζίτ, ο ασέρος να ούμε, σαν σώτα, πόσο από το βαράπτυλο βακοσίνα. Είναι το κομπιτάκμα, σώμα μου και το αριάλι, που έχουν τρεις άρεμα, σαν σώτα, σαν σώτα, πόσο από το βαράπτυλο, ρολίνγκο του βακοτίου.